νοικοκύρης, πολλά ξένα τα βλέπει σ' ένα τέλειο κόσμο. Τα δικά του προσέχει

Φόλαξε να τα βλέπει σε έναν έρημο κόσμο.

Thank you.

πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Stram Radio και στην εκπομπή στον Λεμονοστήφτη, η οποία σήμερα θα κατεβάσει κουρτίνες προσωρινά για Αύγουστο. Θα είναι το τελευταίο επεισόδιο επισήμως της 7ης σεζόν στο Stram Radio, της 15ης συνολικά της εκπομπής. 319 ραντεβού έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και το σημερινό επεισόδιο. Είναι η αλήθεια ότι με πέδεψε λιγάκι στο τι θα ακούσουμε, καθώς ήθελα να αποφύγουμε και εγκυκλοπαιδισμούς, όχι ένα ακόμα αφιέρωμα στο καλοκαίρι. Έχουμε κάνει καμιά δεκαριά τόσα χρόνια που είμαστε, έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Οπότε πάμε λίγο με καινούργιες κυκλοφορίες για αρχή, έτσι όπως είχα σχεδιάσει, και θα το πάμε όπως έρθει το κέφι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ολοκένουργιο Alvarius B, ο Alan Bishop δηλαδή πίσω από αυτό το moniker, τον Sun City Girls βεβαίως, από το σπίτι του στο Κάιρο. Κυκλοφορεί ένα δίσκο που είχε ξεκινήσει να ηχογραφεί χρόνια πριν. Και πάμε γρήγορα σε κάτι ακόμα καινούργιο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Θα μπορούσα να πω ότι το σημερινό επεισόδιο στήθηκε πάνω σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, δεν είναι στημένο, αλλά όλες οι επιλογές που θα κάνω από αυτό το θέμα επηρεάστηκαν και κάνω τόσο μεγάλο πρόλογο, γιατί το τραγούδι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα soundtrack σε μια ταινία του Visconti, αν αυτός γύριζε φιλμογραφούς western. Και ξεπερνώντας και ένα δικό μου κόλλημα, μπορώ να βγάλω το καπέλο μου στον αγαπητό ξανά για ένα κομμάτι Morrissey και να ακούσουμε το υπέροχο Many Icebergs Ago.

Έτσι γρήγορα γρήγορα πήγε κατά διαόλου το σχέδιο να συμπράξουν δύο ή τρεις λίστες που είχα ετοιμάσει και πάμε τελείως στο τυχαίο και ακούσαμε αμέσως μετά τον Morrissey, ακούσαμε την Melanie με το υπέροχο Some Say I Got Devil, ένα κομμάτι, ένα τραγούδι το οποίο το λατρεύω πραγματικά, το έχει διασκευάσει και ο Morrissey. Και το έχουμε ακούσει αρκετές φορές, αλλά όχι σε αυτήν την ζωντανή εκτέλεση που ακούσαμε μόλις τώρα και προηγήθηκε αυτής της ιδιαίτερης εκδοχής του California Dreaming που κυκλοφόρησε στο δίσκο του Barry Maguire βέβαια, που λίγο αργότερα βαφτίστηκε ξαναγεννημένος χριστιανός, αλλά εδώ μας μεταφέρει μια δροσιά καλιφορνέζικη, εκεί που και η Melanie που ακούσαμε πριν βρήκε την τύχη της, υπό τις οδηγίες και όχι μόνο του τραγουδιστή των Loving Spoonful, που είχε την Buddha Records αν θυμάμαι καλά, και με αυτά και με αυτά ελπίζω να διατηρώ ψήγματα ότι είμαι ένας αξιοσέβαστος compiler για τις Παρασκευές τα πρωινά και χωρίς ίχνος ηρωνίας πάνω σε εμένα. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή σε Kings που έγινε εκεί στα μέσα των 60's από τους Μεξικάνους Los Onvis.

Και από το Μεξικό καβαλήσαμε τα σέρφ μας θεωρητικά, όποιοι έχουν ανέβει, περάσαμε τον Ειρηνικό ωκεανό και καταλήξαμε στην Αυστραλία, όπου ακούσαμε τους Sundowners, Los Sundowners, ο μοναχικός στρατιώτης από το 2009, Lon Soldago, σε ένα έτσι περίεργο, obscur θέμα που ακροβατεί μεταξύ της μουσικής του Ennio Morricone, του rockabilly, του garage, αλλά φυσικά και του surf που προαναφέραμε. Και εδώ να πούμε, όχι να θυμηθούμε, να ενημερωθούμε ότι έβγαλε ο Beck φοβερό single. Πάμε να ακούσουμε το In The Night.

Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό θέμα του Jonathan Richman από το 2007 και ένα soundtrack του Revolution Summer. Hop's Theme, το τίτλος του ορχιστρικού αυτού, μέσα από το 27 λεπτό περίπου soundtrack. Αριστουργηματικό, και είναι το περίεργο ότι παρότι λατρεύω τον Jonathan Richman, δεν είχα πάρει χαμπάρι καν την ύπαρξη αυτής της δουλειάς του. Jonathan Richman ετοιμάζεται ένα συλλογικό αφιέρωμα στον τεράστιο αυτό και πολύ πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, αλλά θα ήθελα να υποσχεθώ πως δεν θα παίξω πολλά demo του προκειμένου να μου επιτραπεί η συμμετοχή σε αυτό, αλλά επειδή δεν μπορώ να δεσμευτώ, επιφυλάσσομαι. Και το αφιέρωμα αυτό στον Jonathan Richman μπορεί να είναι μία μικρή αλλά αλλαγή στον τρόπο που θα παρουσιάσουμε και το νέο πρόγραμμα του σταθμού, καθώς σας επιφυλάσσουμε και μια πολύ πολύ μεγαλύτερη έκπληξη λίγο πριν ξεκινήσει η νέα 8η σεζόν του σταθμού μέσα στον Αύγουστο. Λίγο πριν τον Jonathan Richman ακούσαμε βέβαια τον μεγάλο Ronnie Lane, αφού του είχε φύγει και από τους Small Faces και από τους Faces όπως αυτοί είχαν μετασχηματιστεί. Και με μια ομάδα φίλων του μουσικών έφτιαξε τους Slim Chance με το όνομα που έδειχνε τις μικρές πιθανότητες του να κάνουν κάτι περισσότερο από τις προηγούμενες τους μπάντες. Burning Summer ακούσαμε και είναι ένα τραγούδι το οποίο συντροφεύει όλα μου τα καλοκαίρια την τελευταία 20ετία, να πω. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. 1, 2, 3...

και όπως άλλοι περιηγούνται σε παραλίες και θάλασσες, τέλη Ιουλίου γάρ, εγώ περιηγούμε από στους ψηφιακούς φακέλους δεκαετίας ή και

0: Summer kisses take one. Okay.
1: Take two.
0: Thank you. Okay.
2: One.

0: Και έπειτα ήρθαν τα τύμπανα. Κάπως έτσι θα σκάσουν σε λίγο οι κεραυνικοί αστραπές, καθώς προβλέπεται ο καύσωνας μας να διακοπεί από ένα ξαφνικό μπουρίνι. Και αυτός ήταν ο Σάντι Νέλσον από το 1962, νομίζω 63. Ο πρώτος από τις σπάνιες περιπτώσεις και ίσως ο πρώτος pop star drummer. Pop star όχι ως μέλος μπάντας όμως, ως πρώτη μουρή στη σκηνή. Εκπληκτικό θέμα αυτό, αμέσως μετά την δεύτερη πρόβα του Elvis Presley για το περίφημο Summer Kisses Winter Tears. Από την Julie Cruz το θυμόμαστε, αλλά εμείς ακούσαμε την πρωτότυπη του εκδοχή. Και πάμε για τη συνέχεια σε ένα κομμάτι, έτσι όπως το πάμε νομίζω ότι η εκπομπή θα γίνει τρίωρη ή έτσι όπως το κάναμε παλιά πριν 10 χρόνια και που ξεκινούσαμε και δεν θυμόμασταν πότε να τελειώσουμε. Me, Myself and I, το πρώτο πληθυντικό. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι του 1930, που είναι, έχει σαν θεματολογία, γαλλικό είναι, να έχεις καλούς φίλους. Avarun Bon Copain. Ουσιαστικά είναι ο τίτλος, φυσικά το είπα λάθος, αλλά εμείς δεν θα τα ακούσουμε από το Georges Brassens, θα τα ακούσουμε από τους πειραγμένου γαλλικού ψυχωτικού Garage Catalog. Την πάντα αυτή που έχει δύο δίσκους στη δεκαετία του 80, τον οποίον ο ένας με το Χωμεϊνί Twist, ο ζωντανά ηχογραφημένος, ο λόγος για τους Catalog με τον Ζακ Μπεροκάλ, τον φοβερό μέσα, και η εκδοχή τους κάπου το 83 νομίζω, στο τραγούδι που προείπαμε, είναι αυτή.
1: C'est le printemps, on a 20 ans, le cœur, le moteur battent gaiement.

σε ένα δρόμο για το πουθενά είμαστε όλοι. Άλλοι μη γνωρίζοντας που θα πάνε διακοπές, άλλοι θεωρώντας το σαν μία αναφορά στο που βαδίζουμε ως χώρα, ως πλανήτης ή ως οτιδήποτε, road to nowhere. Όχι από τους Talking Heads, αλλά από τον ηγέτη τους, τον David Byrne. Εδώ σε μία ζωντανή εκτέλεση από το θεατρικό American Utopia στο Broadway είχε ανέβει. Ο Spike Lee το φιλμογράφησε το 2020 και ήταν και μία μικρή αναφορά στο live που είδαμε του David Byrne πριν 2-3 εβδομάδες και πραγματικά μας ενθουσίασε. Πολύ πολύ καλή μας ημέρα για πρωτοδεύτερη φορά και σε όσους είναι από την αρχή αυτού του επεισοδίου και αυτές και σε εκείνους και εκείνες που συνδέθηκαν μόλις τώρα στην καλή μας παρέα, σε τούτο το επεισόδιο που σηματοδοτεί τον επίσημο αποχαιρετισμό για το καλοκαίρι, παρότι έχουμε φάει πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι και του δεύτερου μήνα της εποχής αυτής. Πάμε να συνεχίσουμε, με μια διασκευή, πραγματικά διασκευή όμως, που έχει πάρει σαν βάση το The Murder Mystery, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια των Velvet Underground και ανήκει έτσι με μια Talking Heads-ική εισαγωγή και ενορχίστρωση στους Corona Underground. Είναι η δεύτερη συλλογή με διασκευές στους Velvet από αυτήν την, να την πούμε, super banda ή μάλλον project, στο οποίο συμμετέχουν μουσικοί από δεκάδες άλλα συγκροτήματα.

Αμέσως μετά τους Corona Underground και το The Murder Mystery, τη διασκευή στους Velvet, είχα στο νου ότι θα μπορούσα εύκολα να περάσω να ακούσουμε αποσπάσματα και κάποιο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ, το πολύ πολύ ωραίο του Tricky, να περάσουμε και σε κάποια demo των Arab Strap μετά, αλλά αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο δεν θα επαληθευτεί σήμερα, καθώς τελευταία στιγμή και προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε κάπως έτσι πιο μελαγχολικές διαδρομές, τα ξεπεράσαμε αυτά και ακούσαμε Yola Tengo. Ένας κουρασμένος υποπόταμος, θα μπορούσε να είμαι εγώ, εσύ, ο οποιοδήποτε δεν έχει πάει ακόμα διακοπές. Yola Tengo από το 1990 και έτσι στην κορύφωση ίσως εκείνης της μικρής αναβίωσης στην αισθητική των spaghetti western που είχε έρθει κάπως στη μουσική, όχι στον κινηματογράφο. Έτσι με τα θέματα, τα κιθαρίστικα, αλλά μονομαχία και soundtrack Morricone που είχαν οι Hollow Voodoo, οι Gun Club, οι Flintstones, μπάντες από το Cowpunk και την Paisley Underground τότε. Εδώ όμως νωρίτερα στην Μεγάλη Βρετανία, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Βόρειο Ιρλανδία το 1977, μέσα στις ταραχές, έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον και ένα ντοκιμαντεράκι που υπάρχει, μια ταινία μάλλον δραματοποιημένη ως ντοκιμαντέρ για τους Undertones, εκεί όπου συμμετέχουν και οι νεαροί Outcasts. Το συγκρότημα που εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 άφησε λίγο κατά μέρος τις κοφτερές κιθάρες και τα punk riffs και έπιασε λίγο την αντίπερα όχθη. Nowhere Left to Run.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια των Σάρλαταν, στους οποίους θα δούμε ζωντανά. Άμα τη επιστροφή μας το φθινόπωρο, έρχονται, δεν τους έχουμε δει ποτέ, εγώ δηλαδή δεν τους έχω δει ποτέ. My Beautiful Friend, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς, καθώς η παρέα της Παρασκευής, είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα, γεγονός που συμβαίνει σε εβδομαδιαία βάση σε μένα και συχνά πυκνά σας αποκαλώ όλους φίλτατε, αγαπητέ, dear και τα λοιπά στο chat του σταθμού, στο οποίο όλοι μπορείτε να συμμετέχετε και πραγματικά δεν είναι στερεοτυπικές οι προσφωνήσεις αυτές, αλλά τις εννοώ ψυχείτε και σώματι. Πάμε, αφού μεταφερθήκαμε έστω και πιο αμερικανοπρεπώς μέσω των Charlatans και του My Beautiful Friend, στην Μεγάλη Βρετανία και στην Αγγλία ξανά, πάμε να ακούσουμε 1982 και Monochrome Set.

Θεωρητικά θα μπορούσα να βάλω να ακούσουμε τώρα το καινούριο τραγούδι των Echo and the Bunnymen. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν μου ταιριάζει, πάμε να ακούσουμε Echo and the Bunnymen. Κάτι άλλο όμως, Porcupine.

Τεράστια πάντα όντως η Echo and the Bunnymen. Και ακόμα και αν δεν πήραν τα credits που τους άξιζαν από τον υπόλοιπο μουσικό πλανήτη, νομίζω τα έδωσαν οι ίδιοι στους εαυτούς τους. Γνωρίζανε πραγματικά τι είναι και δεν είχαν και ίχνος δικαίως, αν και ενίοτε εκφραζόταν με λάθος τρόπο, ταπεινοφροσύνης. Λοιπόν, για τη συνέχεια, πάμε σε ένα άλμπουμ που έφτασε στα αυτιά μου εχθές το βράδυ, κατά τις 10, όταν ο Τζίμι Ντίλαν μου λέει «Πάμε για καμιά μπύρα». Του λέω «Είναι αργά, δεν θα τα καταφέραμε χθες, επιφυλαχτήκαμε αμφότεροι για τις επόμενες ημέρες». Αλλά μου λέει «Ανακάλυψα μόλις αυτό, για άκουσέ το». Οι πρώτες νότες μου άρεσαν και αργότερα μου άρεσε ολόκληρο το άλμπουμ των Grebs. Και έτσι μετά τον σκατζόχυρο των Echo and the Bunnymen, πάμε να ακούσουμε τα μοναχικά χαμόγελα που κρύβονται κάτω από τα αγκάθια τα οποία ενίοτε βγάζουμε στους γύρω μας. Lonely Smile.

Λατρεύουμε τους παρακτικότατους δικούς μας Yesterday's Thoughts. Λατρεύουμε τον Rocky Erickson. Και βέβαια αγαπάμε Thin White Rope όσο τίποτα άλλο. Οι οποίοι και διασκεύασαν τον Burn the Flames, Thin White Rope, που έχουν πάρει το όνομά τους από μια περιγραφή του William Burroughs για μια λευκή ίνα σπέρματος. Thin White Rope, από εκεί πηγάζει, και για τη συνέχεια πάμε να περάσουμε σε καινούριο τραγούδι που άκουσα, το καινούριο EP των OCs, και μου άρεσε πάρα πολύ και σίγουρα θα βρείτε πανεύκολα τι σας θυμίζει όλο το ηχητικό background του τραγουδιού, που ονομάζεται The Brute on His Knees.

Λοιπόν, αυτό ήταν το καινούριο τραγούδι των Oasis, The Bruton His Knees, στηριγμένο στην ορχιστρική suite αριθμός 3 σε ρε μίζωνα του Johann Sebastian Bach, όπως είναι ακριβώς και το επόμενο, που θα κλείσει τη δεύτερη ώρα από τις 2.30 τουλάχιστον που θα διαρκέσει τούτο το τελευταίο επεισόδιο, και είναι το πιο γνωστό τραγούδι από τη δεκαετία του 60 μας έρχεται. Το λατρεύουμε, το έχουμε ακούσει κάμποσες φορές, που πατάει πάνω στον Bach. Και δεν είναι άλλο από τους Procol Harum και το A Whiter Shade of Pain.

ότι θα περίμενα να χαρώ τόσο πολύ με καινούργια κυκλοφορία των Queens of the Stone Age, δεν το περίμενα. Και όμως έτσι συνέβη με το καινούργιο single, πολύ πολύ πιο κοντά στα δικά μου ακούσματα, το Easy Street, που κυκλοφόρησε τώρα πριν καμία εβδομάδα περίπου. Είναι το εναρκτήριο τραγούδι του τελευταίου μισάωρου, ας πούμε, αυτού του αποχαιρετιστήριου για καλοκαίρι επεισοδίου που κλείνει την 7η στο Strummer, 15η γενικά σεζόν της εκπομπής στον Λεμονοστίφτη, της οποίας η λίστα συνεχίζεται με τον τρελό Μαριάτσι από τους Βρετανούς Small Good Thing.

Και αμέσως μετά τους Βρετανούς Small Good Thing πήγαμε άλλα 25 χρόνια περίπου πίσω, στα μέσα της δεκαετίας του 70. Είχαμε ξανακούσει πριν μία ή δύο εβδομάδες και ξαναακούμε μέσα από τον υπέροχο δίσκο που κυκλοφόρησε με πάλιες ηχογραφήσεις του Michael Τζανετάκη με τους Μέδουσα ή Μεντούσα, όπως θες πες το, ένα με ethnic στοιχεία progressive fusion, πώς να το πω, από τα μέσα της δεκαετίας του 70, ηχογραφημένο στα Electric Ladyland Studios στη Νέα Υόρκη, το οποίο βρήκε πρώτη φορά χώρο να ακουστεί εν έτη 2026, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος. Δύο live κυκλοφορίες για τη συνέχεια, απλά για να μην τις ξεχάσουμε. Η πρώτη ανήκει στους Cradle και η δεύτερη σε ένα συγκρότημα που έχει ονομαστεί ως Giant Syndicate και αποτελείται από τους Giant Sand βέβαια, τους Dream Syndicate, μέλη των δύο μπαντών και την Kristin Hearst.

και με αυτήν την σχεδόν ολοκαινούργια κυκλοφορία των Χερμάνος Γκουτιέρες, με ένα ορχιστρικό θέμα που θυμίζει Άνδης και πως θα μπορούσε άλλωστε να είναι και αλλιώς, αφού Κάντο Αντίνο λέγεται. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτής τη σεζόν. Μια σεζόν που νομίζω πήγε πολύ πολύ καλά, αν και, και για την εκπομπή μας και για ολόκληρο το σταθμό, αν και νομίζω ότι οι κριτές για το πώς πήγαν τα πράγματα είσαστε εσείς και όχι εμείς που είμαστε, όπως λέμε, πίσω από τα μικρόφωνα. Να είμαστε όλοι καλά, να προσέχουμε την υγεία μας, να προσέχουμε τις διακοπές μας, να προσέχουμε τις διαδρομές μας, τις αναρριχήσεις μας, τα κολύμπια μας στα βαθιά, όχι μόνο τους εαυτούς μας, να προσέχουμε και αυτούς που μας μιλάνε μέσα στο μυαλό μας, τους εαυτούς μας, δηλαδή τους βαθύτερους. Να προσέχουμε και τους γύρω μας και όσους αγαπάμε και όσους δεν γνωρίζουμε. Στον ίδιο πλανήτη είμαστε, στις ίδιες παραλίες κολυμπάμε, δεν χρειαζόμαστε εντάσεις, δεν χρειαζόμαστε τίποτα και όχι επειδή είναι καλοκαίρι. Γενικότερη συμβουλή αυτή. Εμείς για μερικές εβδομάδες και εκτός απρόπτου και φιού ίσως που μπορεί να κάνουμε όπως πέρσι είχαμε κάνει ένα encore, μια κρυφή εκπομπή αυγουστιάτικη, δεν θα τα πούμε τον επόμενο μήνα. Θα τα πούμε κατευθείαν το Σεπτέμβρη με την έναρξη των σχολείων και την έναρξη φυσικά του αγαπημένου μας ραδιοφωνικού σταθμού, του Strummer Radio. Να είμαστε όλοι καλά, να είσαστε όλοι καλά, ο χρόνος θα περάσει. Παρ' όλα αυτά το ξέρω ότι ο ένας θα λείπει στον άλλον. Και γι' αυτό θα ακούσουμε το πιο, ή μάλλον ένα από τα πιο περίεργα, ιδιαίτερα αντικαλοκαιρινά, καλοκαιρινά τραγούδια όμως, που τι λέει, εντάξει, Αύγουστος είναι, θα περάσει, πάλι κοντά θα είμαστε. Και μέχρι τότε θα σας σκέφτομαι, θα με σκέφτεστε, θα σκέφτεστε αλλήλεις και θα βρεθούμε ξανά όλοι μαζί σε ραδιοφωνικά ραντεβού, αλλά και άλλα που θα τα λέμε εκεί έξω. Μέχρι να συμβεί αυτό, εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη, σας φιλώ πολύ, σας χαιρετώ, να είστε όλοι καλά και θα πω το κλασικό για χαρά, πριν βάλω να ακούσουμε τον Bobby Vinton να διασκευάζει το λατρεμένο Sealed with the Kiss. Για χαρά.

0: Πες της να μείνουμε εδώ πέρα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και ρώτατε, θα γυρίσει πίσω, θα ξανάρθει του χρόνου.
1: What you say?
2: If you will come back. If you will come again next summer.
1: Let's go. Let's go, please.

touch.

Καλησπέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, είναι το Antiviral, η εκπομπή του Fractal Press εδώ στο Strum Radio. Θα πάμε μαζί για την επόμενη μία ώρα, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή απόγευμα. Ξεκινήσαμε με τους Woods από μία παλιότερη κυκλοφορία τους, τότε που η Αμερική και ο πλανήτης είχαν υποστεί το πρώτο σοκ από την πρώτη εκλογή του Donald Trump, προφανώς η ανθρωπότητα ανεπίδεκτη, τα ξαναζεί τα δράματά της. Τότε λοιπόν οι Woods είχαν βγάλει αυτό το υπέροχο EP και μέσα στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε ακούγεται και ο στίχος «Did you hear the news? Hate can't lose». Επιβεβαιώθηκε τραγικά τα επόμενα χρόνια, ειδικά με όσα ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν καταφέρει να κάνουν στην πολύπαθη Παλαιστίνη.

Λίγο πριν ήταν οι Woods, αυτή εδώ ήταν οι Babies και όλα αυτά ενώνονται από τον κύριο Kevin Morby. Αυτόν βασικά σκεφτόμουν σήμερα που άρχισα να παίζω ό,τι έπαιξα μέχρι τώρα. Ας μείνουμε λίγο στους Babies, μια από τις πιο ευχάριστες γνωριμίες που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια. Ο Kevin Morby μαζί με την Casey Ramone, των Vivian Girls. Πάμε να θυμηθούμε και αυτές και θα σας πω μετά τα νέα του Kevin.

Αυτός ήταν και ο Kevin Morby από τη φετινή δουλειά του. Μέσα από το άλμπουμ Little Wide Open ακούσαμε τον Dandelion. Ο Kevin Morby μόλις προ λίγων ημερών έγινε πατέρας, απέκτησε τον πρώτο του γιο και είναι μέλος μιας από τις πλέον μουσικές οικογένειες στην Αμερική, γιατί η μαμά είναι η κυρία που ακολουθεί.

Η Κέιτι Κράτσφιλντ, κατά κόσμο Γουαξαχάτσι, είναι η μητέρα του γιου του Κέβιν Μόρμπι. Απέκτησαν το πρώτο τους παιδί προ λίγων ημερών, να του ζήσει, να συνεχίσουν να κάνουν πολύ ωραίες μουσικές και να ζήσουν βίον ανθόσπαρτο, ευχόμαστε. Πάμε τώρα σε καινούργιες κυκλοφορίες. Ξεκινάμε με παλιόφιλους, παλιούς γνώριμους, πολύ αγαπημένους. Teenage Fan Club, νέο single.

Λίγο πριν ήταν το πρώτο δείγμα από τη νέα δουλειά των Teenage Fan Club. Αυτοί που μόλις τελείωσαν είναι οι Yard Act μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους You're Gonna Need a Little Music. Ακούσαμε το Janie Said, ένα από τα πλέον ιδιαίτερα κομμάτια του δίσκου. Ο δίσκος κατά τη γνώμη μου είναι άνισος. Τον εκθιάζουν διάφοροι γιατί τολμούν, λέει, να παίξουν και λίγο funk και λίγο rock και ξέρω εγώ τι. Εγώ το βρήκα άνισο και όχι και πολύ εμπνευσμένο, είναι η αλήθεια. Πάντως έχει μερικές στιγμές που είναι πραγματικά εξαιρετικές. Το συνηθίζουν αυτό οι Yard Act, βγάζουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ολοκληρωμένα άλμπουμ κατά τη γνώμη μου πολύ λίγα. Το συγκεκριμένο το Janie Said που ακούσαμε μου θύμισε πολύ και τους κυρίους που ακολουθούν.

Fontaine's DC. Από το άλμπουμ του 2022, το Skin the Fire, ακούσαμε το Roman Holiday. Υπενθυμίζω το ραντεβού το εβδομαδίο που έχουμε στη Λακαντώνα κάθε Σάββατο βράδυ. Αύριο είναι και βραδιά γενεθλίων και θα ακουστεί και το απόλυτο, κατά τη γνώμη μου, κομμάτι για τέτοιες περιστάσεις, ο ύμνος των Off Montreal που ακολουθεί.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Για περίπου μία ώρα διάλεξα τις μουσικές που ακούσατε εδώ στο Strummer Radio, το Fractal Press και ο Παναγιώτης Μπάρλας. Ένα ακόμα antiviral φτάνει στο τέλος του με το γνωστό τρόπο. Ένα σήμα τέλους και ένα τελευταίο κομμάτι για να έχει την άνεση ο Δημήτρης που ακολουθεί να εγκατασταθεί στο στούντιο και να παίξει τις μουσικάρες του. Για χαρά, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Όσοι μένετε εντός τυχών της πόλης των Αθηνών, είστε ευπρόσδεκτοι κάθε Σαββατόβραδο στη Λακαντώνα, στην Υπήτου, κοντά στο Σύνταγμα. Για χαρά, τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Να είστε καλά.

0: Πες της να μείνουμε εδώ πέρα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και ρώτατε, θα γυρίσει πίσω, θα ξανάρθει του χρόνου.
1: What'd you say?
2: If you will come back. If you will come again next summer.
1: Let's go. Let's go, please.

On the perimeter, there are no stars. Out here, we is stones.